και λέει σιγουέτο, ναι, λες, μαγιά, λέει, δεν πάει και τσάν σιγουέτο, και τσίσα, λέει, δεν πάει και όχι, βάει τον ολόμενο, κανκόν τον ολόμενο, κεντά, ρε, βάει τσάν σιγουέτο, και τσίσα, και θέλω τάν, λέει, μαγιά, τσάνα και νόμως, κεντά, και τάν, μαγιά, τσάνα τσάν σουκ, τσάν σουκ, πες, και σαν τον έτσι, λέει, μαγιά, τσάνα, τσάκα, και όμως, κλεί. Λετάν μαγιό με τις καηλίες. Δεν θα βάλει το κόκκινο του Τσαρνέ, ράει του Ρκέζα Πεμινσουλάν. Δεν θα βάλει το νορό με λεκάν κουνέ και μάλλον και έχει μάνσα και πέμα άλλο σάστα. Καλά το βάζει τσάις με πολλά δικές και λέει ο γιόλου. Έχει με τσάν και λέει πάτσι και μου γιούτσου μισμά. Πάτσι και μου γιούτσου μισμά. Καρόκο του βουλάκα ο Μάλλοβι. Πίκιν. Για την εικόνα, τέκκιν κουτσούλα, ούτε καηλέ. Κανάν το βάζει του καμάνε, κανάν το βάζει καμπεσκέ, κανάν το βάζει ούτε καηλέ, ούτε το ανηλέ μαγιά. Τενέ, pues está claro que eso hable que su tabueto le dice pero mano va a partir que ese hoy que es chulaca el más que yo he hecho esto va a ir tu cucho y tu chico le malo me ha machancaca de cucho cucho Gerardo Reynoso Joana Maldonado le fico tu asquitech uje le noticia eso va a ver que hay soy comparto a ver que es Joana Maldonado con denuncias ciudadanas Oye, cucuchu, don Heiler Casanovias con la botada. Léteme a cuyuchu, guaytucuchuli, sucha, rayo turquesa peninsular. Léteme a tu lobe, le cancone, que hay tres camadas y un malo. Sasta. Clanta, bye.